0: Μαρσαλένα, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο αφού εσείς δουλεύετε εδώ.
1: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
2: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε.
1: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
0: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
1: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
3: Σοφία,
0: είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
1: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
3: Τον
1: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Πώς το λένε το όνομά του?
1: Είναι ο Βασίλης.
2: Φανώ, τι θέλεις να ρωτήσεις?
0: Του αρέσει η μουσική.
1: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
1: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Τα πέντε παπάκια.
0: Είπε η Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
1: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
2: Σαπουνόφουσκες.
1: Σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
2: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις?
0: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
2: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
1: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. Τα πράγματα αλωνών.
2: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
1: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
3: Έχουν μπερδεμένο μυαλό.
2: Έχουν μπερδεμένο μυαλό και
1: τα άλλα του τα αδέρφια.
2: Παίζουν με τον Βασίλη?
1: Παίζουν πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι. Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
2: Είναι και θείος δηλαδή ο
1: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης, μικρός.
2: Μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρονες θέλει κάτι να ρωτήσει.
0: Είμαι ο Θάνος Μύρονες. Πού τα καταφέρνει καλά?
2: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
1: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
3: Του αρέσει να παίζει.
1: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
2: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
1: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
0: Είμαι η Ελεάνα. Πού δυσκολεύεται πολύ?
1: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς.

0: Συντουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά, δυσκολεύεται λίγο να φορέσει το μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
1: Όταν τρώει δυσκολεύεται.
0: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
1: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
2: Πώς καταλαβαίνετε να κλαίει και να είναι
1: πώς
2: χαρούμενος?
1: καταλαβαίνετε πότε είναι στενοχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
0: Όταν είναι στενοχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
1: Όταν θέλει κάτι, πώς το καταλαβαίνετε?
0: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
2: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
0: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο το φαγητό?
0: Το αγαπημένο του φαγητό.
1: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό. Ναι.
0: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες. Ναι.
1: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα. Θα
2: Είμαι η Μαρία.
1: μπορούσε.
2: Θα μπορούσε να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
0: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς
1: Θα χαρούμε πολύ
0: και να το
1: λοιπόν.
0: γνωρίσετε.
1: Θα χαρούμε πολύ, τον
0: Ναι.
1: περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι
2: Θα το
1: άλλο.
2: περιμένουμε
3: Πάντα έχει
2: πώς και
3: μπερδεμένο
2: πώς.
3: μυαλό.
0: Ναι, πάντα έχει μπερδεμένο το μυαλό σας. Γιατί έτσι τον έκανε ο Θεός.
2: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε
1: Απαντήσετε.
2: να απαντήσετε τα
4: Τώρα θα ακούσουμε
2: ερωτήσεις
4: ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first student radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Say yes to life, say no to addiction.
6: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους, που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζουμε από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρόλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
5: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
5: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
5: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε!
1: Is it difficult to be a teenager? Hi everyone! Is being a teenager difficult? Sometimes I think the answer is yes. We have homework, exams, friendships, family expectations, and lots of changes happening in our lives. Some days we feel confident and other days we feel confused. But being a teenager is also exciting. We're learning new things, discovering who we are, and becoming more independent. It's okay not to have everything figured out yet. We're all growing, learning, and making mistakes along the way. And that's completely normal. Thanks for listening, and see you in the next episode. Bye-bye.
2: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι γεμάτο παράδοση, ρυθμό και κληρονομιά.
3: Θα ταξιδέψετε μαζί μας από την Ασία ως την Αφρική, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, ανακαλύπτοντας μελωδίες που κρύβουν ιστορίες, συναισθήματα και παραδόσεις λαών με διαφορετικές κουλτούρες.
4: Θα ακούσετε ρυθμούς που ενώνονται με την φύση, στίχους που μιλούν για την αγάπη, τη ζωή και τον αγώνα των ανθρώπων. Σας περιμένουμε στις 27 Απριλίου, 8 η ώρα το βράδυ, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Κι αν σε ρωτήσουν ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, ποια είναι η ρίζα σου, η ταυτότητά σου, ποιον ανθρώπων τα πατήματα ακολουθείς, ξέρεις άραγε τι θα πεις, ξέρεις, θα σου το πω εγώ. Είσαι ιστορία και ο πολιτισμός αυτού του τόπου. Ζεις και αναπνέεις σε έναν τόπο με ομορφιές, λουσμένο στο φως, όπου το γλυκό αεράκι της θάλασσας μερώνει τη σκληράδα του βράχου. Μιλάς μια γλώσσα με αδιάκοπη συνέχεια, που καθρεφτίζει τις αξίες και το μεγαλείο της ψυχής των ανθρώπων της. Αισθάνεσαι, εκφράζεσαι, επικοινωνείς, γιορτάζεις και χορεύεις ελληνικά. Αυτά που είσαι και φέρεις πάνω σου είναι η παράδοσή σου, κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς σου, αλυσίδα που συνδέει τον προηγούμενο με τον επόμενο. Με την παράδοσή σου κρατάς αυτό που έχεις και προσθέτεις το καινούριο που δημιουργείς. Δεν είσαι ο πιστοδρομικός, ούτε αποσυνδέεσαι από την πρόοδο. Έχεις αξίες διαχρονικές. Τώρα μπορείς να συστήνεσαι. Έχεις ταυτότητα. Συνέχισε.
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Live from the European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Bro.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μία πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
4: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
5: Όχι.
3: Είμαστε όλοι. Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας, διαφορετικές σκέψεις. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
4: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί

0: έτσι. Να ή να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα εμπειρικό αμαξίδι, δηλαδή δεν ήταν πάντα.
1: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
0: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
2: νερό,
0: αγάπη και ένα σπίτι. Ναι, μετά για να διασκεδάσουμε τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
2: Μέρα.
0: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε? Βγαίνουμε στο
1: σχολείο.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
3: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
0: Σημαίνει να είναι να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν για παράδειγμα μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν, να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
3: Τι γίνεται τώρα αυτό? Γίνεται πακάρου πάνω.
0: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μία δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και σε μία μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα... είναι σωστό να παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια? Είναι επικίνδυνο. Είναι λάθος.
2: Ένας άνθρωπος περάσει πεζοδρόμιο με ασφάλεια.
0: Καταρχήν φαρδιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια και να περάσει το δρόμο. Χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε στον υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
2: Διάβαση.
0: Μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
1: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
0: Προβλήματα όρασης?
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάτι που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει το
3: φανάρι.
0: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
2: Λυπημένοι,
0: δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
3: Πρέπει να χρειάζεται όλοι παντού.
0: Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα.

0: Δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
1: δικαίωμα. Τι δικαίωμα? Να περπατάς ελεύθερα.
0: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως, ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
1: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
0: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια, οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
0: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται. Να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
2: Να αγαπάμε. Να έχουμε καλοσύνη.
0: Καλοσύνη,
1: ειρήνη.
0: Αγάπη.
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία.
1: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους. Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για
3: τώρα,
1: όλους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Γεια σας!

0: This was our podcast. We hope you enjoy it. A very special hello to the second primary school of Polygyros. We are really looking forward to your podcast on Earth Day.
1: Reduce, reuse, recycle. Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
2: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

0: κατοστατικά τα πιει.
1: Γάλα πίνω το πρωί.
2: Και γιαούρτι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
3: Με τα πάνω τα βραστά,
4: το φαΐ μου συμπληρώνω.
5: Ρούχα τα βγω.
6: Ψάρια και θαλασσινά, μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
7: Με λαδάκι ταραντίζω,
8: λίγο αλατάκι βάζω.
9: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
10: Τρως, Σούζι, τρως και ψεύθεσαι και τρως.
11: Έχω και ζυστή και αγίες.
12: Φρούτα και λαχανικά
13: τρώμε καθημερινά.
14: Δεν τζαπέρα μετά, σήκα κόψε και το μακροσαλάτα.
15: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνάω.
16: 1, 2, 3, 4. Διάστασης μεσολαβή. Έκτασης των χειρών.
17: Και έτσι θα είμαι υγιής
18: και πολύ πολύ ταχύς.
16: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη.
19: Το παγόρι μου γεμάτο με ρωσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω θα είμαι πάντα νικητής.
20: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
21: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
20: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
21: Με σαλτσίτσα.
20: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
21: Ψητό.
20: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
21: Αν υπάρχει.
20: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρε.
21: Όχι, βέβαια.
20: Όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα πέρα. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
21: Ναι. Μόνο αυτά.
20: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
22: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
23: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
24: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
25: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά. Το βυθό μου.
26: Έχω ψάρια και έχω 1000 κρά μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως κάτι δεν πάει καλά.
27: Βοήθεια μα, πού είναι κανείς, παιδιά. Μου τύχει πλοκτή στο λαιμό μου. Μια σακούλα. Δεν μπορώ να κολυμπήσω.
26: Παιδιά! Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
27: Αχ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Οι σακούλες δεν είναι φαγητό. Αν βρεθούνε στο δρόμο μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούνε στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
26: Παιδιά! Μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου.
28: Τώρα μπορεί να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
29: Καλά πίνω μου, μπορείς και λέτσα μου, αλλά βρίσκω μόνο πλαστικά.
26: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάροι, πλαστικά ή ψάρι.
29: Σωστά. Τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
0: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου κυδεύουν. Ξέρετε τι γράζουμε. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
1: Νομίζω
2: να κάνουμε
1: μια
2: υπόσχομαι
1: κάτω τη θάλασσα που
29: είναι καλά. Η θάλασσα είναι σπίτι μας
28: και δικό σας μέλλον.
29: Δεν κλωστοτεύετε.
0: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια.
1: Θάλασσα είναι ζωή.
3: Η κοκκίνα.
24: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
4: Πώς μπορούμε να φοβόμαστε τι μας?
5: Jak możemy pomóc naszej planecie?
6: By recycling.
7: Με την ανακύκλωση.
8: Recyclando.
9: Recycling.
30: Getting.
31: Don't you.
32: Για παρά.
33: Πήρε recyclare.
34: By using less water.
35: Χρήσω επωριάντας, νετετέλο, νερό.
36: Ζάντο μένω ακούω.
37: Ναι, πότε.
38: Δα σου κουβαναράκ.
39: Πριν utilizzare la gamma e puzzina
40: app. Aiusi.
41: Renewab.
42: Sources of N.
43: Χρήσιμο πιόντα σαν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια.
44: Usando le energie rinnovabili.
45: Ακολουθούν odnavialne zrudle energie.
46: Bilebiliriz enerji kaynakları kullanarak.
47: Bin utilizeras rasör regenerible de energia.
48: By traveling in ways
49: that are kind to nature.
50: Ταξιδεύοντας με τρόπους που σέβονται τη φύση.
51: Viaggiando in modi che sono gentili
52: verso la natura.
53: Protozoas e traudines posa we Zadoy zinnatura.
54: Doğaya saygılı bir şekilde seyahat etmek.
55: Călătorim în moduri prietenoase cu natura.
56: By planting flower and trees.
57: Fütetsi yolor yon kid and strong.
58: Piantato fiori
59: e alberi.
60: Să geni creatul igea.
61: Si c'è clerve anche a parlare di che è
62: prima pilantaria de flori si copaci
63: fitezzi l'odion chi dentro
64: le mase prostete come gli
65: tutti
66: insieme proteggiamo la terra
67: cronim riemiem di razum
68: hepindik de dünyayı kuruyoruz.
24: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
69: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο podcast της Πέμπτης Τάξης. Σήμερα θα σας μιλήσουμε, εγώ, η Ελευθερία και η Αναστασία, για μια πολύ ξεχωριστή δράση που κάνουμε στο σχολείο μας.
70: Γεια σας και από μένα! Πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας και μάθαμε πολλά πράγματα για το αίμα και το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους άλλους.
69: Αλήθεια, τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα?
70: Αρχικά συζητήσαμε στην τάξη τι σημαίνει αιμοδοσία και γιατί οι άνθρωποι δίνουν αίμα εθελοντικά. Μετά μάθαμε πώς το αίμα μπορεί να σώσει ζωές και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες.
69: Μπράβο, και θυμάμαι ότι μάθαμε και πράγματα για το ίδιο το αίμα. Εσύ τι θυμάσαι πιο πολύ?
70: Ναι, μάθαμε ότι το αίμα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε όλο μας το σώμα. Επίσης, μάθαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος και ότι δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα σε όλους. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μόνο μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει περισσότερους από έναν ανθρώπους.
69: Και εμένα! Και καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν εμείς είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα, μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους και να δείχνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός.
70: Και να σε ρωτήσω τώρα που το προανέφερες, τι σημαίνει εθελοντισμός?
69: Εθελοντισμός είναι όταν κάποιοι άνθρωποι συνεισφέρουν σε ένα έργο χωρίς αμοιβή ή ανταπόδοση.
70: Wow, αυτό πρέπει να είναι πράξη μεγάλης αγάπης. Στο σημερινό μας podcast λοιπόν θα σας πούμε τι κάναμε, τι μάθαμε και τι νιώσαμε μέσα από αυτή την υπέροχη εμπειρία. Μείνετε μαζί μας!
69: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να μιλήσουμε όμως λίγο για τις ομάδες αίματος. Τι μάθαμε για αυτές?
70: Ωραία! Για τις ομάδες αίματος μάθαμε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αίμα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, όπως Α θετικό, Α αρνητικό, Β θετικό, Β αρνητικό, ΑΒ θετικό και ΑΒ αρνητικό και θετικό. Και 0 αρνητικό και θετικό. Να συμπληρώσω ότι το Α θετικό και Α αρνητικό είναι πανδέκτης και το όμικρον αρνητικό και θετικό είναι πανδότης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοιχεία όταν γίνεται μία μετάγγιση. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να δώσει αίμα σε όλους.
69: Σωστά, γιατί το σώμα πρέπει να δεχτεί το σωστό αίμα. Γι' αυτό οι γιατροί ελέγχουν πάντα την ομάδα αίματος, για να είναι ασφαλής η μετάγγιση.
70: Και να σε ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν αίμα?
69: Μπορούν οι ενήλικες που είναι υγιείς, συνήθως από 18 έως 65 χρονών, και αφού πρώτα τους εξετάσει ο γιατρός για να δει ότι είναι όλα καλά. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει piercing πρόσφατα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
70: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όπως ζαχαρόδι διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
69: Εμείς όμως που είμαστε παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως αλλιώς?
70: Φυσικά, μπορεί να μην μπορούμε ακόμη να δώσουμε αίμα, αλλά μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους, να μιλάμε για τη σημασία της αιμοδοσίας και να συμμετέχουμε σε δράσεις στο σχολείο μας. Όπως τη λεοδηγήτρια, ας μας μιλήσουν τα κορίτσια που το παρακολούθησαν.
69: Η Δήμητρα, η Άρτεμις, η Σοφία, η Μαρία και η Εύα. Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου συμμετείχαμε σε πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ενωριακό Κέντρο της Παναγίας Λοδηγήτριας.
0: Εκεί μας μίλησε ένας γιατρός και μας εξήγησε πόσο καλό κάνει να δίνουμε αίμα.
1: Στο χώρο υπήρχαν ειδικά κρεβάτια όπου οι αιμοδότες έδιναν αίμα με ασφάλεια και φροντίδα από το προσωπικό.
2: Είδαμε πώς γίνεται και καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.
3: Νιώσαμε χαρά και περηφάνεια γιατί καταλάβαμε ότι με μια τόση απλή πράξη μπορείς να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή.
69: Στη συνέχεια του προγράμματος φτιάξαμε και αφίσες.
70: Ναι, δημιουργήσαμε αφίσες με μηνύματα για την αιμοδοσία, ζωγραφιές και συνθήματα, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους.
69: Επίσης φτιάξαμε ανέκδοτα, παροιμίες και ενίγματα. Ένα από αυτά θα μας τα πει ο Άλκης.
4: Και τώρα θα πω ένα ανέκδοτο για την αιμοδοσία. Και που λέτε, είναι μία γιαγιά που πάει για αιμοδοσία και ρωτάει τον γιατρό, θα πονέσει? Αυτός απαντάει, σήμερα ναι, αλλά αύριο όχι, δεν θα πονάει και τόσο. Και η γιαγιά λέει, εντάξει, θα έρθω αύριο.
69: Επίσης διοργανώσαμε μία θεατρική παράσταση. Παρουσιάσαμε ένα παιδί που χτύπησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι φίλοι του τον μετέφεραν στις πρώτες βοήθειες και του πρόσφεραν εθελοντικά αίμα.
70: Και το πλαισιώσαμε με ποίηματα και μαντινάδες.
69: Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα μάθαμε όχι μόνο για το αίμα, αλλά και για την αξία της προσφοράς.
70: Ακριβώς. Και ελπίζουμε το μήνυμά μας να φτάσει σε πολλούς ανθρώπους και να τους

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Για να τη θυμόμαστε για πάντα.
2: Η επανάσταση που άλλαξε.

0: Όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο πολυτεχνείο για να παλεύουν για τις ιδέες, το τεχνείο φώναζαν.
1: Τομή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της τους μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.
0: Ελιά Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο.

0: τα δικά μας έργα, για τις δικές μας αξίες.
1: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω!
2: Εδώ
0: δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Happy Penis Man.

0: γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
2: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σας, είμαι η Μαρία.
2: Είμαι ο Κώστας.
3: Και ο Κωνσταντίνος.
2: Είμαστε από το πρώτο ΕΠΑΛ Διονύσιου Ζήνων.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά φέτος.
2: Τα θέματα μας είναι η μουσική,
1: ο κινηματογράφος,
3: τα αθλητικά νέα
2: και τα σχολικά μας νέα.
1: Μαζί μας το beatbox ο Τάσος και είμαστε...
4: Ωραία!

0: Προστατεύομαι. Μαθαίνω. Συντονιστείτε μαζί μας για να συζητήσουμε παρέα για τα θέματα της αξιοπιστίας των πήγων στο διαδίκτυο.
1: Είμαστε οι μαθητές και οι μαθητρές της 4ης τάξης. Το έχετε δημοτικό σχολείο Νάουσας. Και όλοι μαζί θα σας δείξουμε
2: πώς μπερδευτήκαμε αρχικά. Αλλά ξεμπερδευτήκαμε τελικά. Παραμένοντας αξιόπιστοι.
3: Τελικά, το καταλάβαμε. Και πιστεύουμε ότι θα το καταλάβετε κι εσείς που θα μας ακούσετε. Τι σημαίνει αξιόπιστη πηγή. Σας περιμένουμε.
4: Safe Surfing, το podcast του Γυμνασίου Αναράχης Εμπορίου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftemus.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για νανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα, ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σινιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι, για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχνα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μόνο μιας. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη. Υδρώνει από το τρίψιμο. Μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μου σχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό. Φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλάει για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε, μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
4: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
4: Όταν ένα πλοίο σε μας αγυροβολεί, για άγυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
4: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες?

0: Κάνουμε εμείς.
1: Να αγαπάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά. Είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
2: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
3: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπος από όλες τις ηλικίες.
4: Να μην αφήνουμε να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε άκτες και προστατευόμενες παραλίες.
5: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
6: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα.

0: Η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.

0: Εδώ πλέον Playback Radio, σύντομα κοντά σας με ξένες και ελληνικές επιτυχίες. Από τη ραδιοφωνική ομάδα το δεύτερο ΕΠΑ Λάρισας. Στο μικρόφωνο είναι ο Κατσάνης Χαράλαμπος.
1: Κάτσε να ακούσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.
2: Η μελοποιημένη ποίηση μέσα από τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα μιλήσουμε για τη μελοποιημένη ποίηση, ένα μοναδικό είδος τέχνης που ενώνει τη λογοτεχνία με τη μουσική.
3: Θα ακούσουμε κάποια από τα μελοποιημένα ποίηματα που συναντάμε στα σχολικά μας βιβλία των κειμένων ελληνικής λογοτεχνίας.
4: Θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της ποίησης που έχει ντυθεί με νότα.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
4: I'm not

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐσεις τα περιστέρια. Όταν πολέμησε γυμνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάνουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν ψηλά. Όταν γυμνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους, εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες, αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026. Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύπνο με τον σταυρό σου στον κάκο σου και κρατώντας τον Δυτή καρφωμένο σε ένα τράπο.
10: Ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηνίθιος Ηρακλής, είπε να απελευθερώσει και μαζί της απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
11: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια, ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρχή, την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η διαφορά

0: σεισμός είναι ένα βοηθά ένα συμμαθητήμο όταν δυσκολεύεται να μην τον αφήνω μόνο.
1: Είναι επίσης να σέβεσαι τους άλλους, να συνεργάζεσαι και να δείχνεις καλοσύνη, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις.
2: Ο εθελοντισμός δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται καρδιά.
3: Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε τρόφιμα, όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί

0: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο. Αλλά πήρα κι εγώ.
1: Έμαθα να συνεργάζομαι.
0: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
2: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
3: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
0: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο,
2: στα γεροκομεία,
4: στην κοινότητά μας,
2: στα νοσοκομεία,
0: στα καταφύγια ζώων,
2: σε εθελοντικές οργανώσεις.
1: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
0: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
2: Είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.

0: σας ευχαριστεί στο μέλλον.
1: Βοήθα στην αναδάσωση. Γίνε διασώστης σε περίπτωση σεισμού. Σώσε ζωές.
2: Γίνε εθελοντής εμονών.
3: Γίνε μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
4: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη.
5: Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
6: Ούτε να είμαστε τέλειοι. Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
2: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
7: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τη γη συνθλιμμένη, να έρθουν να βρουν συντροφιά. Να βρουν στρωμένο τραπέζι, στα μύγια να καθίσουν με πιο καημός. Και ανάμεσά μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Να βρουν γωνιά να κουμπίσουν, σκαμπή για να κάτσουν τυφλός. Και εκεί καθώς θα μιλάμε, να αρθίσει τη συντροφιά και ο Χριστός.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Ανοίξε αυτό το κουτί, παραμύθι να ακουστεί.
10: Χιονάτη.
11: Σταρτοπούτα.
12: Σπασίκλας.
13: Μικρός Νικόλας.
14: Μπάρμπι.
15: Πλυγητές Ρομπόνης.
16: Έλσα.
17: Φτάνει πια, με αυτό το παραμύθι βαρθήκαμε.
18: Θέλω να μάθω για τα ζώα.
19: Θέλω να μάθω για τη φύση.
20: Θέλω να ακούσω για την κυρία στα παραμύθια.
21: Παιδιά, βρήκα τους μύθους του Εσώπου.
22: Η αλεπουκή είναι στα φύλλα.
23: Το λιοντάρι και η αλεπού.
24: Το λιοντάρι και το ποντίκι.
25: Ο ψεύτης βοσκός.
26: Η αλεπού, ο σκύλος και ο κόκκολας.
27: Η αλεπού και το κοράκι.
28: Ο δίσκος και ο μέμεγκας.
9: Τη γυαλιά στα παραμύθια μας μαθαίνουν πια αγάπη και
29: πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
30: Πάμε!
29: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
6: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
29: Παναγιώτη,
6: Πετρούλα,
29: τον Δημήτρη,
31: Λορέντζο,
29: τον Πασχάλη,
32: τον Άγγελο.
29: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
32: τέχνη του γκράφιτι
29: και ταξίδια στο διάστημα.
30: Απολαύστε!
31: Είμαστε τα παιδιά του διαβολίου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Piano School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ, τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους.
3: Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
4: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένουν να αποτύχω.
5: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
6: Κουράστηκα να προσποιούμε ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
7: Θα ήθελα μια φορά να μπουν, μπράβο. Απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
8: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, η λέξη σοπέν.
2: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
9: Όταν με συγκρίνουν, ξεχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
10: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για αποσπροξίματα και εμένα.
11: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος. Όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
12: Μερικές φορές σκέφτομαι. Αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
13: Νιώθω αόρατος. Είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
14: Φοβάμαι. Μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος. Αρκεί αυτό που είμαι.
1: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
15: Το να ζητήσω βοήθεια νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
3: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πώς αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανίο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
4: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέση στο ρολόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
5: Κι όμως είναι εκεί που βαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
1: Ίσως δεν χρειάζεται λύση.
4: Αλλά προσοχή, χώρο.
0: Όταν σωπαίνουμε, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σωπαίνουμε. Σωπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σωπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σωπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή καμιά φορά πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη και ίσως αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
16: Σεβασμός.
17: Ασφάλεια. Κατανόηση.
18: Αποδοχή.
19: Εμπιστοσύνη.
20: Να μην φοβάμαι.
21: Να πω να κάνω λάθος.
22: Να με ακούω.
23: Να μην με κρίνουν.
24: Να είμαι αυτός.
25: Να χωράω.
26: Να με βλέπω.
27: Να με υπολογίζουν.
28: Χωρίς να μιλήσω.
29: Χωρίς να ακουστώ.
30: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

0: Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα, αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν, οξτούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας «Διόρυγα Σκέψεων». Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία. Και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από μας για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών και θα γινόμαστε δέχτες των σκέψεών τους.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Από μικρό και από ραδιόφωνο μαθαίνεις την αλήθεια». Εδώ συζητάμε θέματα που μας ενδιαφέρουν και μαθαίνουμε την αλήθεια για αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε!

0: Thank you.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με φτερά ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους που ήταν στενά συνδεδεμένος με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Επιπλέον, οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοιο μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Το κλίμα αυτό ευνόησε την καλλιέργεια φυτών όπως η ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αγροτικής ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές. Έτσι, οι πρόσφυγες μπόρεσαν να μεταφέρουν όχι μόνο σπόρους, αλλά και γνώσεις καλλιέργειας, διατηρώντας μια συνέχεια σε παραγωγική τους δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο. Στη Νέα Καλλικράτεια, όπως και στην παλιά πατρίδα, τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η νέα και η παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Καλλικιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παίζονταν με παραδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

0: Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια, άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενότητας.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Το ράδιο Γελινάξου επιστρέφει δυναμικά με νέες εκπομπές για τη φετινή χρονιά.
1: Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio και για τους ακροατές μας από εκεί να πούμε πως να μας ακολουθήσουν στο Instagram στο Radio Κάτω Παύλα Γελινάξου, όπου θα ανεβάζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε μηνιαία. Κάποιες βασικές εκπομπές που θα ξεκινήσουμε είναι μία αθλητική και μία που θα είναι για γενικότερα θέματα και κυρίως σχολικά.
2: Ακολουθήστε μας στα social για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές που έρχονται.
3: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Τα καλύτερα έρχονται.
5: Έχεις τσακωθεί ποτέ με συμμαθητή σου?
6: Ξέρεις ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να λύνεις τις διαφωνίες σου?
5: Διάλογος.
6: Σεβασμός.
5: Ακρόαση.
6: Διαμεσολάβηση.
7: Η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνασίου Θήβα σας παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή.
6: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε. Η δύναμη της διαμεσολάβησης στο σχολείο μας.
7: Μάθε πώς οι μαθητές λύνουν τις διαφωνίες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Πόσο συχνά στρέφουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στη ψυχή και τα συναισθήματά μας? Πόσο φροντίζουμε την ψυχική μας ευημερία?
1: Η ψυχική μας υγεία αφορά το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, να είμαστε λειτουργικοί και να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους.
0: Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων, αλλά μια κατάσταση ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή, τις σχέσεις και τη σωματική μας υγεία.
2: Για πολλούς νέους τα συναισθήματα γίνονται έντονα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Το άγχος και η κρίση πανικού δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι σημάδι ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή και φροντίδα. Όταν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε και να μιλάμε γι' αυτό, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.
3: Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τη σημασία της ψυχικής υγείας και για το άγχος και τις κρίσεις πανικού, αλλά και για τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που συχνά κατακλείζουν τους νέους.
4: Στη συνέχεια συζητάμε και θέτουμε τα ερωτήματά μας για την ψυχική υγεία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού στη σχολική μας νοσηλεύτρια, αναζητώντας απαντήσεις και καθοδήγηση.
0: Πολλά παιδιά της ηλικίας μας παθαίνουν κρίσεις άγχους και πανικού. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε?
5: Η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και την κρίση πανικού είναι κυρίως στην ένταση, την διάρκεια και τον τρόπο που εμφανίζονται. Το άγχος είναι σταδιακό και συνδέεται με κάποια σκέψη ή κατάσταση. Εμφανίζεται σιγά-σιγά, μπορεί να κρατήσει μέρες ή ακόμη και ώρες και το προκαλεί συγκεκριμένη αιτία με συμπτώματα τα οποία είναι πιο ήπια. Όπως είναι η ανησυχία, η νευρικότητα, το σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, η ταχυκαρδία, όχι πολύ έντονη, δυσκολία συγκέντρωσης, αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η κρίση πανικού είναι ξαφνική και έντονη, χωρίς πάντα προφανή λόγο. Εμφανίζεται απότομα, κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου. Τα συμπτώματα είναι η πολύ έντονη ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή ή αίσθηση ότι πνίγεσαι, ζαλάδα, μούδιασμα και έντονος φόβος ότι θα λιποθυμήσεις.
6: Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού?
5: Όταν σε πιάνει κρίση πανικού, προσπάθησε να αναπνέεις πολύ αργά. Κράτησε σταθερό το βλέμμα σου σε ένα σημείο ή κλείσε τα μάτια σου. Πάρε αέρα από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτησε τον για άλλα 4 δευτερόλεπτα και βγάλε τον αέρα από το στόμα για 4 πάλι δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας αυτό όσες φορές χρειαστεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο ή από έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να αναπνέεις τέλεια, αρκεί να κόψεις το γρήγορο ρυθμό της καρδιάς.
0: Και την κρίση άγχους πώς την αντιμετωπίζουμε?
5: Όταν νιώθεις ότι σε πιάνει άγχος, σταμάτα για λίγο και πάρε αργές βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που σε πιέζει. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και θυμίσου ότι μπορείς να το ελέγξεις. Κάνε κάτι που σε χαλαρώνει, όπως το να ακούσεις μουσική ή να πας μια βόλτα.
7: Όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού ή κρίση άγχους, είναι απαραίτητο να μιλήσει με ψυχολόγο?
5: Δεν χρειάζεται πάντα να μιλήσεις με ψυχολόγο, αλλά πολλές φορές βοηθάει. Μία μεμονωμένη κρίση άγχους ή πανικού μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως οι κρίσεις συμβαίνουν συχνά, σε εμποδίζουν στο σχολείο ή στην καθημερινότητά σου ή σε κάνουν να φοβάσαι ότι θα ξανασυμβούν, τότε το να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι αλήθεια πως οι έφηβοι έχουν περισσότερο άγχος στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με έναν ενήλικα?
5: Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ενήλικες έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά συνήθως και περισσότερα εργαλεία για να τα διαχειριστούν. Εσείς ως έφηβοι νιώθετε το άγχος πιο έντονα στο σώμα και δυσκολεύεστε να το ελέγξετε, γιατί ο εγκέφαλός σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και οι ορμόνες σας αλλάζουν συνέχεια. Στην εφηβεία προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι, πού ανήκεις, αν σε αποδέχονται και αν είσαι αρκετός. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Τα social media δείχνουν μόνο τις καλύτερες στιγμές των άλλων, τέλειες παρέες και ζωές, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Το σχολείο, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών δημιουργούν ένα καθημερινό άγχος, σαν ένα μικρό βάρος που κουβαλά συνέχεια.
6: Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας υγεία και πώς μπορεί να μας επηρεάσει την καθημερινότητά μας?
5: Η ψυχική μας υγεία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν νιώθουμε καλά και έχουμε ισορροπία, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο σχολείο, να έχουμε καλές σχέσεις με φίλους και οικογένεια και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν όμως η ψυχική μας υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθουμε θλίψη, άγχος ή θυμό, να κουραζόμαστε εύκολα ή να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την καθημερινότητά μας.
7: Όλα τα άτομα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις κρίσεις?
5: Όχι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να ηρεμούν πιο γρήγορα, άλλοι να χρειάζονται βοήθεια από φίλους ή ενήλικες ή από κάποιον ειδικό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνικές αναπνοής, άλλοι χρειάζονται χρόνο ή ηρεμία. Το σημαντικό είναι να βρεις τι δουλεύει καλύτερα για σένα. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος.
6: Όταν έχεις αρκετό άγχος, υπάρχει πιθανότητα λιποθυμίας?
5: Ναι, όταν έχεις πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, μπορεί να νιώσεις συμπτώματα σαν λιποθυμία, όπως ζαλάδα, αδυναμία ή αίσθημα ότι θα πέσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σου αντιδρά στο στρες και αλλάζει προσωρινά η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή σου.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες, τον θυμό και την οργή μας όταν είμαστε έφηβοι?
5: Όταν νιώθεις θυμό, οργή ή στρες, πάρε βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα και κάνε κάτι που σε ηρεμεί, όπως περπάτημα, μουσική ή να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσεις πριν τα συναισθήματά σου ξεφύγουν.
6: Πριν κλείσουμε, ας θυμόμαστε όλοι κάτι σημαντικό. Το άγχος και η κρίση πανικού δεν μας ορίζουν. Είναι εμπειρίες που περνούν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν δεν φαίνεται. Το να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι πράξη δύναμης, όχι δυναμίας. Αν σήμερα κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι δυσκολεύεται, δεν είναι μόνος. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ελπίδα.
8: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Όλοι μαζί, όλοι μαζί, είμαστε πάντα πιο δυνατοί.
10: Γεια σας. Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης στο 7ο Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
11: Και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
12: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
10: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
13: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
14: Ακούστε μας στη σειρά Κλικ με νόημα.
15: Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά. Συντονιστείτε!
8: Μία εκπομπή για τον αθλητισμό και τη διατροφή. Από τη Β' τάξη του Εναγίλ Χίου.

0: τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα ένταξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θράσου.
2: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
1: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε οι ενδράσεις μας.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε τραγούδια μιας άλλης εποχής.

0: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την 6η τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Düsseldorf. Δηλαδή με τη Μιχαέλα,
2: τον Γιώργο,
4: την Κωνσταντίνα
0: και τον Μάριο.
4: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική και ταξίδια στο διάστημα. Απολαύστε το!

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Mayfair, strange in a summer night. Mayfair, strangest in the afternoon.

of this prison cell. I love you long and I love you well.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητική

tear off the paper, tear off the carpet, off the floor.